ακούγεται ο Jay Edgar του Hero. Μπορώ να μόνο μακρύ, μπορώ να τσακωγώ. Αδύρια τεά, δα ίνια, εκάτω και δέκα κομμινά ίνια. Νίω από κομμό και την δάιο τώρα, δεν έχω κάτι ρο να είναι δάιο. Που πότε πάλε ο λίπο. Αμα και ρόρι και γαϊδίσαι ακουασιά, γέσαι σιγά. Νίω από κομμό και δάιο μου, και μακρύ. Ο από γαϊδί καμό να μακρύ, είναι καρότι ο αβάρου. Σειρά ομ και δωράει και αφάτε φάει του εκούμο να μακρύ. Και τα ουάβη τα ίδια να είναι δράκουνο να κεντρενε έγα, να το έγα του. Ναι, έγα νέο, το και δίνα μπρεβέγα σάνα. Τένα ζα ήρι μάμπο είναι ακούει κοτσόντιο. Να, κόρα κουαστά 496 ας κόρα κουα ντουμουλότο. Ο κρίκανα βέγα μπαντό. Το διέτα να μπέρε βέγα μονό κόκο κουα ντουμουλότο. Στα 496 ας. Το διέτα να μπέρε βέγα μονό μακριά. Κόρα ντράκουρα σύστε μου ενώ. Εταργα ότα νικολίγκανα να μαϊτά μαρέ ωρά αγελίο. Διέτα να μπέρε να κοκελίο μονό. Κόρα κουαστά 496 ας. Κόρια γουαστά 496 hash. Το δείτε να μπερβε αγαμό να μακεριά. Κόρια γουαστά 496 hash. Σ' αγορά μπόξι ο ροή μου έγα τώρα τεκά μπόξι δάνο. Κοέτο κεραστά 496 hash. Σ' αγορά μπόξι ο ροή μου έγα τώρα τεκά μπόξι δάνο. Κοέτο κεραστά 496 hash. Watu go sagora. Τι κάνω σagora box your emwe. Να τρέχατε κάπου box ιδάν. Να και ουάχο τα να. Και ο κέδι μου είναι ακού. Να είναι αγού. Κοίτα και αστά. 496 hash. Κοίτα και αναμπά. Εαστά. 496 hash. Στα. 496 hash. Στα. 496 hash. Σagora box your emwe. Να τρέχατε κάπου οξύδανο, να και ουαχώτα να. Ή ο κέδι μου είναι άκου, να είναι χαου-χαου. Κοίτα και να στα 496 hash, να είναι χαου-χαου. Όταν είναι άκου, ναι χαου-χαου. Κοίτα και να στα 496 hash. Κοίτα και να μπα. Yeah, στα 496 hash. Νίνε νίγετε, νίνε νίγετε, νίνε μόνο αγκαί. Ή νίνε, νίνε νίγετε, νίνε ουε, ώρα γιγουά, να εκένω. Κοίτα και να στα 496 hash. Να νιε γουέτερα είναι νεκουγά ουαγερίνου κορό ο κοιό ετσάνζι ενώ κοίγερα δέσα είναι να νιε χαου χαου. Κοίτα και να στα 496 hash. Να νιε κοίτα και να στα 496 hash. Να κοίτα και να στα 496 hash. Νωρά έτω καένα νέο. 92.2